0: μουνό. Εμείς σαν παιδί, ναι. Αρχιεσνάμω από τώρα το Power Ranger. Llegando a los próceres, fluido hasta ahora de la tarde.
1: Okay.
0: Con la urbana, urbanizado. 94.1.